το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό. Άλλος την αξιοπρέπεια. Άλλος τα λάθη. Και ο τυχερός στην αγάπη.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και το συναδέλφου.

0: Από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία.

Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς.
0: Αποκλειστικά πρώτος.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,5.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Τι κάνει?
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
7: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της.

0: Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνηση

0: Τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γης, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Λένη, καλημέρα Ηλία Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκητο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κυρίες, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Σανουσάκης Νίκος, επικεφαλής του συνδυασμού του στο Δήμο Εργοστολίου και μέλος των ΑΕΤΟΝ. Του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Να είστε καλά, κύριε Βούτο, αληθώς Ανέστη, υγεία και στοιχεία σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Περαστικά για την υπερκόπωσή σας.
1: Τι να κάνουμε, πάθαμε και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος είναι γενικά πάρα πολύ έντονη σε όλα τα επίπεδα, γιατί ξέρετε, ο κόσμος πια σε όλα τα επίπεδα, και επαγγελματικά και πολιτικά, είναι πάρα πολύ αγχωμένος, πάρα πολύ πιεστικός και κανείς δεν μπορεί να περιμένει, γιατί οι καταστάσεις είναι τέτοιες που η κοινωνία πραγματικά δοκιμάζεται. Και επειδή δοκιμάζεται, μεταφέρεται η πίεση σε όλους. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία και ηρεμία, όλα τα προβλήματα λύνονται, αλλά πρέπει να τηρηθούν πάντα οι διαδικασίες, ο χρόνος απαραίτητος, η νομιμότητα. Οπότε πρέπει ο κόσμος να καταλάβει γενικά, το λέω σε όλα τα επίπεδα, ότι όλα τα πράγματα θέλουν νυφαλιότητα, ψυχραιμία και λίγο υπομονή.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος όμως έχει προβλήματα, κύριε Νουσάκη, το ξέρετε πολύ καλά και δεν μπορεί να τα
1: βάλει
0: όλα πάνω του. Το ξέρετε κι εσείς από πρώτο χέρι. Και εσείς ο ίδιος το έχετε εξακριβώσει με την υπερκόπωση την οποία έχετε πάθει. Άρα καταλαβαίνετε και ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, όπως είναι οι επαγγελματίες, όπως είναι τα θέματα εδώ στην τοπική μας αυτοδιοίκηση, λογικό είναι να υπάρχει μια κρίνα και μια αγωνία.
1: Λοιπόν, είπα το εξής. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, ναι, οι εποχές έχουν δυσκολέψει. Ναι, είναι αλήθεια ότι πλέον θέλει να έχουμε όλοι γύρω στο μάχη. Ναι, είναι γεγονός ότι πρέπει όλοι να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Δυστυχώς τα πράγματα έτσι πάνε. Από εκεί πέρα όμως, το να επικρατήσει μια συλλογική παράνοια και μια συλλογική ιστερία, που το έχουμε δει στο παρελθόν. Έχουμε δει κόσμο να συμπεριφέρεται με το θυμικό, να ψηφίζει με το θυμικό και με το συνέστημα και να μην ψηφίζει με τη σοβαρότητα και με την αποφασιστικότητα και με τα κριτήρια που χρειάζεται όταν κάνουμε μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή το να τρενόμαστε όλοι και να ενεργεί η κοινωνία συνολικά σε μια κατάσταση συλλογικής ιστερίας, κάτι που είναι ας πούμε το 15-16, πότε ήταν, θυμάστε τότε που όλοι ψηφίζανε να φύγουμε από την Ευρώπη, να κάνουμε επανάσταση τρόπος του Λέγιν. Όλα αυτά οδηγήσανε πουθενά. Οδηγήσανε σε μια χειροτέρευση της κατάστασής μας και σε μια επιδείνωση των προβλημάτων. Άρα το να εντός εισαγωγικών πουλάει τρέλα ένας πολιτικός, μια κοινωνία ολόκληρη, δεν προσφέρει κάτι.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία βλέπεις ότι δεν προσέχει τον πολίτη και δεν δίνει την ανάλογη σημασία και έχει προβλήματα καθημερινά στην υγεία, στην ζωή του, στις αυξήσεις, στην εσχοκέρδεια παντού, στη δικαιοσύνη παντού. Τι κάνει από εκεί πέρα, κύριε Νουσάκη?
1: Έτσι τώρα, έτσι από το σύνδρομο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που θεωρούμε την κυβέρνηση μπαμπά μας. Θέλουμε μια κυβέρνηση που να μας τα κάνει όλα, που να μας χαϊδεύει, που να μας δίνει λύσεις. Αυτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά έχουν τελειώσει. Εντάξει, ίσως δεκαετία του 80 να υπήρχε και να ζήσαμε ένα τέτοιο φαινόμενο, αλλά ήταν ιδιότυπο και ήταν και για λίγο. Και ενδεχομένως τις συνέπειες αυτού του μοντέλου να τις πληρώνουμε και σήμερα ακόμα. Τι θέλω να πω λοιπόν. Άκουσε κάτι. Το κράτος οφείλει να είναι σοβαρό και αξιόπιστο και να τηρεί τις υποχρεώσεις του. Και ναι, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα και πρέπει να πιέζουμε σαν κοινωνίες να βελτιώνεται, να είναι πιο αποτελεσματικό, να είναι πιο κοντά στον πολίτη, πιο χρήσιμο. 100 πράγματα μπορεί να βελτιωθούν και οφείλουν σαν κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, να τα βελτιώνει. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι η ζωή έχει προβλήματα, οι καταστάσεις πάντα θα δημιουργούν επιπλοκές και πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν συλλογικότητες και σαν άτομα να δίνουμε λύσεις και να αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα όταν το οίκο σας. Υπάρχουν πολλά παράπονα στο Δήμο από τους δημότες σχετικά με κάποια έργα τα οποία γίνονται, τα γνωρίζετε γιατί και εσείς μες στον δρόμο είσαστε όλη μέρα και φυσικά όταν τα λες και τα καταθέτεις υπάρχει αντίρρηση και σου λέει ότι το κάνετε μόνο και μόνο για αντιπολίτευση κτλ. Πρόσφατα είχα τον κύριο Σαμούρη και του είπα, λέω και η αντιπολίτευση κάποια πράγματα τα οποία σας θέτει δεν τα δίνεται σημασία. Και μου είπε, ας να κάνουν λέει την αντιπολίτευσή τους και τίποτα άλλο.
1: Ο
0: κύριος Σαμούρης. Μάλιστα,
1: μισό
0: λεπτό να το ολοκληρώσω. Και μάλιστα, λέω ο κύριος Σανουσάκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν κάνει αντιπολίτευση, αλλά λέει αυτά ακριβώς που συμβαίνουν. Και μου λέει να προσέχουν, λέει, γιατί να μην πάνε πολύ ψηλά, γιατί θα πέσουν και θα σκοτωθούν.
1: Εντάξει, τα επιλογή μου
0: το απαντάτε.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν κάτι. Καταρχήν, εγώ θα πέσω σε ένα επίπεδο εφιολογημάτων και εξυπνακισμών. Το να πουλάμε ειρωνία είναι εύκολο και μπορώ να το κάνω πολύ καλύτερα από το Σαμούρι και τον κάθε Σαμούρι. Το θέμα μας δεν είναι αυτό όμως. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά έχει απογοητεύσει. Αρκετοί άνθρωποι ποντάρανε πάνω της, εκτιμήσανε ότι ενδεχομένως να κάνει κάποια πράγματα. Φυσικά διαπιστευθήκαν νύχτρα. Βλέπουμε όλοι ότι είναι μια αδιάφορη και αδρανή δημοτική αρχή. Το πισωγύρισμα που έχει γίνει κατά τη διετία του κ. Μιχαλάτου είναι πρωτοφανές. Είναι ξεκάθαρο ότι το νησί έχει κάνει βήματα προς τα πίσω αντί να κάνει προς τα μπροστά, όπως όταν το φυσιολογικό. Δεν υπάρχει τίποτα ουσιώδες, τίποτα σοβαρό και τίποτα που να αλλάζει τα δεδομένα από την παρούσα δημοτική αρχή. Το μόνο που υπάρχει, όπως ξέρετε, είναι αυτά τα περίφημα έργα στην παραλία και στις συντεμπόρων, τα οποία έχουν γίνει με έναν τρόπο ανερμάτιστο, περίεργο, αποσπασματικό, αυταρχικό, πρόχειρο. Και τελικά, ας πούμε, εντάξει, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει γίνει μια κίνηση που σωστή, γιατί μια ανάπλαση χρειαζόταν, αυτό είναι δεδομένο. Τελικά όμως βλέπουμε ότι και οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες διαμαρτύρονται. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε σοβαρός προγραμματισμός, δεν υπήρξε σοβαρή προεργασία και δεν υπήρξε σοβαρή εκτίμηση, κυρίως για το θέμα του πάρκινγκ.
0: Γιατί δεν το διορθώνουμε όμως το κακό, αφού το βλέπουμε και δεν το παραδέχονται? Εδώ είναι η ουσία. Γιατί σας λένε και σας απαντάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν κάνετε αυτές τις παρατηρήσεις ή υποδείξεις ότι εμάς ψήφισε ο λαός και εσείς μη μιλάτε. Αυτό σας λένε, κύριε Ανουσάκη.
1: Αυτό τώρα δεν είναι επιχείρημα, είναι γελιότητα. Σε κάθε φορά ο λαός ψηφίζει, προκύπτει μία πλειοψηφία και μία μειοψηφία και από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της θητείας των συλλογικών οργάνων πρέπει να γίνεται διάλογος, πρέπει να γίνεται δημιουργική αντιπαράθεση επιχειρημάτων και να καταλήγουμε σε κάποια σωστά συμπεράσματα.
0: Ναι, ο λαός όταν ψήφισε αυτή τη δημοτική αρχή, ψήφισε για να φτιάξει την παραλία και τις εμπόρου με αυτόν τον τρόπο και οι επαγγελματίες να μην μπορούν να δουλέψουν, με αυτόν τον τρόπο ψηφίστηκε.
1: Προφανώς, να καταλάβω, και δηλαδή. Όχι, προφανώς και όχι, ο κόσμος έδωσε καλός ή κακός, έτσι έκρινε τότε μια ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Μιχαλάτου, παρότι ήξερε την πορεία του και ήξερε ποια θα είναι η συμπεριφορά του. Η συμπεριφορά του είναι αυτή που βλέπουμε όλοι. Ένας δήμαρχος αδιάφορος, εστιασμένος κυρίως στο να εξυπηρετεί την πολιτική του κλίκα και την πολιτική του ομάδα, αυτό κάνει μόνο κάθε μέρα, προσπαθεί να κρατήσει τον μηχανισμό του, το στρατό του, γιατί έχει μια μικροκομματική, παλαιοκομματική αντίληψη. Ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα της δεκαετίας του 80, ζει σε αυτή την εποχή, δεν έχει όραμα, δεν θέλει να πάει το νησί μπροστά, θέλει απλά να συντηρήσει το στρατό του για να μπορεί να έχει την ομή της εξουσίας. Τόσο απλό.
0: Ναι, αλλά οι επαγγελματίες είναι στα κάγκελα, κύριε Ανουσάκη, και σας βρίζουν όλους.
1: Κάτι. Οι επαγγελματίες, όχι ξαναπεί, είναι κατά την άποψή μου σε ένα στάδιο που θα πρέπει αυτή την αντίδρασή τους να μην την εκδηλώνουν απλά με οργή και απλά με ένταση. Πρέπει να κάνουν σοβαρές ενέργειες, πρέπει να πιέσουν μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς είμαστε εκεί και η αντιπολίτευση τους περιμένουμε με χαρά.
0: Γιατί δεν ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι απάντηση πήραν?
1: Δεν ήρθαν με τον τρόπο που θα έπρεπε, κύριε.
0: Δεν ήρθαν οι εμπορικοί συλλόγοι που τους εκπροσωπούσατε?
1: Ακούστε λίγο. Όταν λέμε για να γίνει μια παρέμβαση αποτελεσματική και να πιεστεί μια δημοτική αρχή που, όπως ξέρετε, έχει την πλειοψηφία, άρα έχει την ικανότητα λήψης αποφάσεων, πρέπει να φανεί μια συλλογική αντίδραση και μια συλλογική διαμαρτυρία. Το να έρθει απλά ένας πρόεδρος ή ένας εκπρόσωπος δεν λέει κάτι. Αν πραγματικά θέλουν οι επαγγελματίες να αλλάξουν τα δεδομένα και να γίνει κάτι πιο χρήσιμο, πιο δημιουργικό στο κομμάτι των έργων, πρέπει να κάνουν μια σοβαρή παρουσία στο Συμβούλιο, ώστε η Δημοτική Αρχή να καταλάβει ότι δεν έχει περιθώριο να παριστάνει την κοφή ή να παριστάνει τον αδιάφορη. Αυτό μέχρι σήμερα λοιπόν δεν έχει γίνει. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή αυτή, η οποία είναι αδιάφορη και έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζει κατά πλειοψηφία και λαμβάνει τις αποφάσεις που τον εξυπηρετούν και που οδηγούν τον τόπο σε ένα διέξοδο.
0: Θα υπάρξει όμως σε περίπτωση αλλαγής της Δημοτικής Αρχής κάποια διόρθωση στους επαγγελματίες, ή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά τους και να σκοτώνουν να φύγουν? Γιατί αυτό λένε.
1: Εγώ απαντάω πολύ απλά και η απόψη μου και η συμβουλή μου είναι ότι πρέπει να έρθουν οργανωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε η φωνή τους να ακουστεί πιο αποτελεσματικά.
0: Νομικά στέκει αυτό που λέτε? Νομικά μπορεί να το κάνουν?
1: Τώρα μιλάμε σε επίπεδο φυσικά. Μιλάμε για ελεύθεροι. Οι συνεδριάσεις είναι ελεύθερες και οι δημότες έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τα παράπονά τους, τις διαμαρτυρίες τους, να παίρνουν τον λόγο.
0: Εκφράζω εγώ τα παράπονά μου. Τα λέω. Είναι σωστά κτλ. Αλλά η πλειοψηφία λέει όχι. Από εκεί πέρα τι κάνουν? Εδώ είναι η ουσία.
1: Οι πολιτικές διεργασίες και η αυτοδιοίκηση έχουν ένα δυναμισμό και μια δυναμική. Και η δημοτική αρχή αυτή, όσο και να είναι αδρανής, όσο και να είναι του αδελφισμού, εντούτοις θέλει και έχει μια μικροκομματική έτσι, συμπεριφορά και νοοτροπία, θέλει και επιδιώκει να παραμείνει τα πράγματα. Άλλο που δεν πρόκειται να γίνει αυτό, αλλά έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί να παραμείνει. Επομένως, όταν δει μια μαζική αντίδραση, φέρει τον κόσμο, την τοπική κοινωνία στα κάγκελα εντός εισαγωγικών και ότι αντιδρά έντονα, θα αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει και να αναθεωρήσει την συμπεριφορά της. Αλλά μέχρι σήμερα, τι γίνεται, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο κόσμος εκφράζει μια δυσαρέσκεια, εκφράζει μια διαμαρτυρία και μια δυσφορία, αλλά αυτό είναι υπόγειο. Αυτό είναι στο παρασκήνιο. Αυτό είναι πίσω από τη δημοτική αρχή. Δεν έχει βγει έντονα όσο θα έπρεπε στο προσκήνιο. Λοιπόν, τώρα που πλησιάζουν και εκλογές και λέμε ότι τα πράγματα πάνε προς μια αλλαγή κατεύθυνσης, επειδή όμως έχουμε ένα διάστημα χρονικό μέχρι τις εκλογές, καλό είναι και ο κόσμος να εκδηλωθεί και να φανεί η διαμαρτυρία του με σοβαρό, οργανωμένο και προγραμματισμένο τρόπο.
0: Έχουμε τρία χρόνια ακόμη, δεν έχουμε...
1: Δεν έχουμε τρία χρόνια, κύριε Βούτο, έχετε περιοχθεί. Πώς έχουμε τρία χρόνια.
0: Πώς έχουμε.
1: Τον Οκτώβριο του 28.
0: 28.
1: Δύο χρόνια.
0: Ναι, δύο χρόνια. Έχουμε όμως τώρα...
1: Θα είμαστε φουλ προεκλογική περίοδο.
0: Μπαίνουμε όμως σε εθνικές εκλογές. Εδώ είναι. Οι εθνικές εκλογές επηρεάζουν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς το βλέπετε?
1: Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση.
0: Δεν δηλαδή έχουν
1: πολύ
0: σχέση,
1: μικρή η αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, αλλά υπήρξε βοήθεια κάνει... όμως του ενός του άλλου. Το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Το
0: είδαμε αυτό. Έτσι έδεσε και αυτό.
1: Εντάξει, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Σε μια κάλπη πάντα παίζουν πολλοί παράγοντες και υπάρχουν πολλές παράμετροι. Όμως. Να καταλάβουμε κάτι. Οι εκλογές εθνικές είναι πολιτικές. Ο κάθε δημότης, ο κάθε πολίτης, ο κάθε εκλογέας πάει και ψηφίζει ιδεολογικά, κομματικά, πολιτικά, με βάση το ρεύμα, 100 παράμετροι. Όταν όμως λέμε για αυτοδιοίκηση, επειδή είμαστε μια πολύ μικρή κοινωνία, εκεί οι εκλογές είναι προσωποποιημένες. Έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα, με τα στελέχη, με τα προγράμματα, με την εμπιστοσύνη σε ομάδες πολιτικές που υπάρχουν μέσα στο νησί. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε τι πάνε. Και οι ιδεολογίες και οι κομματικές γραμμές και οι πολιτικές εντάξεις και τα πάντα όλα. Και το έχουμε δει 100 φορές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η παράταξη του κ. Μιχαλάτου που διοικεί το Δήμο Αποστολίου είναι μια παράταξη η οποία, να το πω έτσι τελείως λαϊκά, έχει φάει τα ψωμιά της, έχει
0: ολοκληρώσει την πορεία της. Αυτό δεν το παραδέχονται.
1: Αλλά κανείς δεν το παραδέχεται μέχρι να γίνει το αποτέλεσμα και να χάσει.
0: Ναι.
1: Όλοι λένε πάντα ότι θα παραμείνουν για πάντα. Όλοι έχουν την ψευδέστηση.
0: Ναι, αλλά ποντάρουν και κάπου αλλού, κύριε Μητσάκη, έτσι. Ποντάρουν και κάπου αλλού. Όπως και την προηγούμενη φορά που πήραν βοήθεια μεγάλη.
1: Λοιπόν,
0: το ξέρετε πολύ καλά τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Όχι να ποντάρουν όταν έχει ολοκληρωθεί ο πολιτικός κύκλος και όταν έχει κουράσει μια δημοτική αρχή, είναι δεδομένο ότι παίρνει διαβατήριο και εισιτήριο εξόδου. Πόσο μάλλον τώρα που έχει φτιαχτεί ένας πολύ ισχυρός πολιτικός αντίπαλος κύκλος, ένα πολιτικό αντίπαλο δέος, η παράταξη των αετών που έχει επικεφαλίσει ο Διονύση Λυκούδη, βλέπετε ότι κάθε μέρα συσπηρώνει στελέχη, πολιτικές ομάδες, δίνει μια παρουσία η οποία πιστοποιεί ότι θα υπάρξει μια αλλαγή και μια ανατροπή στο Δήμο Αποστολίου. Βλέπετε ότι το κλίμα και το ρεύμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατον ο κ. Μιχαλάτος να κρατήσει την δημοτική αρχή και τα ενία. Είναι ξεκάθαρο το κόσμος θέλει αλλαγή. Θέλει αλλαγή, γιατί αυτή η πενταετία ήταν μια πενταετία χαμένη.
0: Ναι, αλλά ο κ. Μιχαλάτος κατεβαίνει σαν ανεξάρτητος, αλλά πήρε την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα ένα κομμάτι πήρε και αυτά πάντα έτσι γίνονται. Μην θέλετε να δημιουργούμε, ας πούμε, μύθους. Ο κ. Μιχαλάτος απλά εκμεταλλεύτηκε ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε μια διάσπαση στη μεγάλη παράταξη, την παλιά παράταξη Παρίσι, την ιστορική παράταξη Παρίσι. Με αυτή την έννοια κατάφερε και ελάσαρε τον εαυτό του ως φαβορί και ένα κομμάτι του κόσμου που θέλει να είναι με τον νικητή πότε έρεπασε τον κύριο Μιχαλάτο. Εντάξει, ήταν λάθος δικό μας, του κύριου Παρίσι και δικό μου λάθος. Έχουμε κάνει την αυτοκρατική μας ζώνη.
0: Ξέφυγε η κατάσταση. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Πήγαμε διασπασμένοι. Τώρα όλο αυτό το πράγμα έχει θεραπευτεί. Ο Διονύσης Λυκούδης νομίζω ότι ξαναμαζεύει όλο το σύστημα το πολιτικό το παλιό του κυρίου Παρίσι, εντάσσει και νέα πρόσωπα και νέες ομάδες και νέα στελέχη. Και νέους που επιδιώκουν να μπουν στα πράγματα και να προσφέρουν το δικό τους πνεύμα, τη δική τους νοοτροπία, τις νέες ιδέες τους. Επομένως, λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Μιχαλάτος πλέον είναι μια δημοτική αρχή σε αποδομή, μια δημοτική αρχή που απλά μετράει μέρες και τους βλέπετε ότι είναι αγχωμένοι, ότι προσπαθούν κάπως να κρατήσουν τα προσχήματα, αλλά είναι τέτοια η γένεια τους, τέτοια η έλλειψη έργων, που φαίνεται πάρα πολύ αυτό, όχι μόνο στο εργοστόλι που το μόνο που έχουν κάνει είναι αυτά τα έργα βιτρίνας, φαίνεται κυρίως στην περιφέρεια του Δήμου μας, που βλέπετε πως διαμαρτύρονται όλοι.
0: Ναι, αλλά σας διέψευσε ο κύριος Σαμούρης λέγοντας ότι αλλάζουμε την ίδρυψη και ο κύριος Ανουσάκης δεν βλέπει τίποτα. Λέει όλα τα χωριά λέει αλλάζουμε την ίδρυψη που δεν έχουν κάνει αυτή τίποτα.
1: Που γίνεται αυτό, για να μας το δείξουν και εμάς αυτό, γιατί μάλλον είναι στη φαντασία τους. Για πέτε μου που γίνεται αυτό.
0: Στην Κυπαθώτη παντού λέει, σε όλα τα χωριά.
1: Αν γίνεται σε 2-3 χωριά αποσπασματικά, δεν ξέρουμε όλοι ότι ακόμα στα χωριά της Λιβαθούς και στον Ελιό υπάρχουν βόθροι και δεν έχουν φτιάξει κόμπακτ βιολογικούς που το λέγαμε εμείς χρόνια και ήταν στο πρόγραμμά μας και ακόμα ζούμε στην εποχή των βόθρων στην περιοχή του Δήμου Αργοστολίου ενώ την ύπαθρο και την περιφέρεια του Δήμου.
0: Για και λέμε για Λιβαθό, το γήπεδο των Κουρκουμελάτων, έτσι τα χάλια αυτά θα υπάρχουν.
1: Όσο υπάρχει κύριε Μιχαλάτος Δήμαρχος, τέτοια αυτά τα χάλια. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί ο εργολάβος αποχώρησε, δεν πρέπει να γίνει κι άλλη δημοπρασία καινούργια.
1: Λοιπόν, απαντάω. Όλες οι υποδομές του Δήμου είναι σε παρακμή. Υπάρχει μια διαφορία, το είπαμε 100 φορές. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που διοικούν
0: σχετικά...
1: δεν έχουν ούτε τον τρόπο, ούτε τη γνώση, ούτε τις ικανότητες, ούτε το κέφι, ούτε τίποτα. Είχε αποδειχθεί αυτό, δεν το λέω εγώ. Μόνοι σας πηγαίνετε στα Κουρκουμελάτα να δείτε το έσχος, πηγαίνετε στα Τζανάτα, είδατε τι ανακοινώσεις έχουμε και τι πόλεμος έχει ξεσπάσει. Και μάλιστα ο κ. Μιχαλάτος έχει ακολουθήσει την οδό της ηρωνίας και του χλεβασμού και της προσβολής της νοημοσύνης. Βγήκε και είπε ότι φταίνε τα σκουλίκια, λέει, για τα χάλια του Δήμου του γηπέδου της Ζανάφων.
0: Δηλαδή, το χόρτο δηλαδή τον τρώνε τα σκουλίκια, δηλαδή, έτσι. Το χόρτο τον τρώνε τα σκουλίκια.
1: Ο άνθρωπος πλέον έχει καταφύγει σε ένα πλαίσιο, προσπαθεί να παξιώσει τους δημότες, να παξιώσει τον κόσμο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εν πάση περιπτώσει θα τιμωρηθεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή ήρθε καλοκαίρι και το φέρμπο του Λιξουρίου έχει αλλάξει το δρομολογιό του και μπαίνει μέσα στο λιμάνι. Υπάρχει ένα στεγαστρό το οποίο ούτε τέντα υπάρχει, ούτε τα καθίσματα να καθίσει ο κόσμος, αλλά μου είπαν ότι είναι αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου. Δεν πρέπει αυτό να γίνει άμεσα γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα στον ήλιο και ταλαιπωρείται και γκρινιάζουν συνέχεια.
1: Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα άμεσα.
0: Μα είναι βασικά αυτό, θέματα, έξι. Κύριε Ανουσάκη. Ναι, δεν λοιπόν, είναι άμεσα λοιπόν, πρέπει λοιπόν, να γίνουν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: μπήκε το καλοκαίρι. Δηλαδή ο κόσμος τι θα κάνει.
1: Άλλη μια φορά και επαναλαμβάνω. Εδώ πάλι φορά όμως. Η παρούσα δημοτική αρχή είναι και ανίκανη και αδιάφορη. Δεν έχει τις γνώσεις.
0: Δεν το παραδέχεται. Λέει ότι κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
1: Ότι
0: πετάτε πολύ ψηλά λέει και θα πέσει τα απότομα. Έτσι είπε ο κύριος Ανουσάκη.
1: Το θέμα δεν είναι να λέμε ξυπνακισμούς. Ο κύριος Σαμούρης, ο κύριος Μιχαλάτος δεν εκλεγήκανε για να κάνουν τους ξυπνάκηδες στα ραδιόφωνα. Εκλεγήκανε για να παράγουν συγκεκριμένο έργο. Και μόνο σας είδατε, εσείς σαν δημοσιογράφος και όχι σαν αντιπολιτευόμενος, πόσα θέματα σοβαρά έχετε εντοπίσει, πόσες αδράνειες, πόσες παραλήψεις, πόσα πράγματα τα οποία είναι στραβά. Από το λιμενικό ταμείο, όπου βλέπετε ότι έχουν εγκαταλείψει τα λιμάνια και υπάρχει όλη αυτή η παρακμή, σε όλα τα είδατε στον πόρο τι διαμαρτυρίες γίνονται και πώς ξεσηκώνει την κοινωνία και λέει ότι το λιμάνι είναι τριτοκοσμικό. Είδατε στα Τζανάτα τι γίνεται με το γήπεδο που είπαμε προηγουμένως. Στις Κεραμιές το ίδιο το γήπεδο είναι τριτοκοσμικό. Τι θέλετε τώρα, να λέμε ότι τα ίδια γινόμαστε γραφικοί. Η δημοτική αρχή αυτή δεν ξέρει, δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν ασχολείται. Έχουν μόνο ένα σκοπό. Πώς θα συντηρήσουν μια πολιτική κλίκα και ένα πολιτικό στρατό έχοντας την ψευδέστηση ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπαραχθεί η νομή της εξουσίας τους. Δεν θα γίνει αυτό.
0: Αυτή τη φορά
1: το ρεύμα είναι απέναντί τους. Τέλειωσε. Και δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι ότι υπάρχει μια ενιαία μεγάλη παράταξη, ένας μεγάλος πόλος ο οποίος μαζεύει τους ψηφοφόρους, μαζεύει τα πολιτικά στελέχη, μαζεύει τις πολιτικές ομάδες, η παράταξη των αετών. Βλέπετε ότι ο Διονύσης Λυκούδης κάνει πολύ σοβαρή οργανωτική δουλειά. Κάθε μέρα ανακοινώνει σοβαρά πρόσωπα από όλο το Δήμο. Βλέπετε ότι το πράγμα πάει ξεκάθαρα για μια τεράστια αλλαγή στη Δημοτική Αρχή και στο Δήμο μας για να δούμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο έξυπνο, κάτι πιο αποτελεσματικό, κάτι που αξίζει στο νησί μας και σε εμάς τους ίδιους.
0: Με το καινούργιο σύστημα που πάνε να μειώσουν τα ποσοστά, πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο αυτό?
1: Κάτσε πρέπει να το δούμε το νέο σύστημα. Να ξέρετε κάτι, καμία Δημοτική Αρχή ποτέ που ήταν ευθύνουσα σε παρακμή δεν γλίτωσε οποιοδήποτε εκλογικό σύστημα. Το έχουμε δει αυτό και σε πρώτη κυβερνήσεων.
0: Ναι.
1: Πόσοι κυβερνήσεις
0: αλλάξαν την εμπειρία σας, αυτό το
1: ρωτάω. Και πήραν πόδι, εντάξει.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κι άλλη μια ερώτηση.
1: Να φτιάξουμε πλειοψηφικό ρεύμα και εκλογικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Τα εκλογικά συστήματα είναι λεπτομέρειες.
0: Μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα σχετικά με το θέμα της ασφάλτου, η οποία σκοτώνει τον κόσμο γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν. ειδικά εδώ στη Μητρόπολη και στους δρόμους γύρω τους βλέπουμε ότι έχουν εκδαχθεί και έχουν ανοίξει τρύπες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, πότε το
1: διορθώσουμε? Δεν πρόκειται να διορθωθούν, γιατί η δημοτική αρχή που έχει η νέα της αποφάσης στο μηχανισμό είναι άχρηστη, δεν ασχολούνται, βαριούνται, δεν ξέρουν, δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν την νομικοδιοικητική
0: γνώση. Ναι, αλλά εμείς πληρώνουμε το τα σπασμένα, κύριε Ανουσάκη.
1: Τι να κάνουμε, το σύστημα, αγαπητέ μου, είναι έτσι, όταν εκλέγεται μια δημοτική αρχή, ναι. Μια πενταετία, αυτή διοικεί, αυτή αποφασίζει, αυτή κομματάρει, αυτή προχωράει τα πράγματα.
0: Και ρωτήσω και κάτι άλλο που συζητήσαμε και με τον κύριο Κουρούκλη και που δεν έχουν πάρει απαντήσεις. Με το θέμα των χρεών των υπηρεσιών ΔΕΙΑΚ και ΔΕΙΑΚ, τι θα γίνει με αυτά τα θέματα?
1: Αυτά, ακούστε κάτι, είναι πολύ απλά. Είναι δεδομένο ότι πρέπει με διαφάνεια και δημοσιότητα να εκθέσουν ένα απολογισμό
0: δεν
1: και
0: εγκάνουν.
1: Να παρουσιάσουν στον κόσμο.
0: Δεν βγαίνουν να απαντήσουν οι πρόεδροι.
1: Γιατί φοβούνται. Τι να κάνουμε, άμα φοβούνται, έτσι είναι. Όποιος φοβάται, κρύβεται. Τι να κάνουμε τώρα, να τους δίνουμε, να ξεκινήσουμε τις μηνύσεις, να κάνουμε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, είναι κάτι που προσωπικά το αποφεύγω.
0: Ναι, αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός του νερού από πέρυσι και εσείς έχετε βάλει ηλεκτρονικά ρολόγια που σημαίνει ότι ελέγχετε την κατανάλωση του νερού σήμερα, τι γίνεται εδώ, κύριε Ανουσάκη? Με συγχωρείτε, νομικά δεν στέκει αυτό.
1: Κύριε Βούτο, πάμε άλλη μια φορά, ότι κάνετε πάντα μια σύγχυση και μπερδεύεται ο κόσμος. Είναι ένας περίεργος συμψηφισμός. Εμείς δεν διοικούμε τώρα, είμαστε αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά πρέπει να φέρετε τα θέματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Όχι. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα κάνουμε συμψηφισμό και θα μοιράζουμε τις ευθύνες ισόμερος σε αντιπολίτευση και διοίκηση και πλειοψηφία. Εμείς απλά ελέγχουμε, παρατηρούμε, θέτουμε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάνουμε τις ενστάσεις μας. Την ευθύνη
0: σας για ρωτάω, γιατί έχετε διατελέσει πρόεδρος και ξέρετε, έχετε διατελέσει πρόεδρος και ξέρετε.
1: Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και τα ξέρετε πολύ καλά ότι το μόνο που υπήρχε ήταν μια γκρίνια από ορισμένα site τα οποία ήταν μόνιμα αντιπολιτευόμενα και είχαν αυτό το ρόλο και αυτό το σκοπό ακριβώς για να καταφέρουν να εκλέξουν τον κύριο Μιχαλάτο. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει χαοτική διαφορά όταν ήμουν εγώ αλλά και η παλιά παράταξη Παρίσι. Η παλιά παράταξη τότε, η ιστορική παράταξη Παρίσι, βλέπετε ότι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Βλέπετε ότι η κεφαλονία έκανε πίσω γύρισμα. Βλέπετε ότι αντί να πάμε προς τα μπρος και να βελτιωθούμε, είναι ξεκάθαρο ότι πήγαμε προς τα πίσω και έχουν γίνει τα πράγματα πολύ χειρότερα και το βιώνει ο πολίτης ο Δημότης. Επομένως, ήρθε η ώρα ο Δημότης να κάνει αλλαγή πορείας.
0: Και άλλη μια νομική ερώτηση που μου στείλανε τώρα, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Λέει όχι στις κάμερες στα σχολεία, γιατί πήρα την απόφαση, λέει, να μπουν κάμερες στα σχολεία. Και λέει όχι στις κάμερες.
1: Αυτό δεν το ξέρω, το ακούω πρώτη φορά, δεν το ξέρω.
0: Ναι, έχει αποφασίσει, λέει, η Δημοτική Αρχή να βάλει κάμερες για λόγους ασφάλειας, γιατί γίνονται ζημιές και τα λοιπά. Και το ΕΛΜΕΚΙ λέει όχι στις κάμερες, γιατί τα σχολεία είναι χώρο μάθησης και όχι επιτήρησης. Νομικά στέκει αυτό, θέλω να το
1: πω. Υπό προϋποθέσεις μπορεί και να επιτραπούν οι κάμερες με άδεια από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Μπορεί να παίρνουν πρόσωπα.
1: Μπορεί
0: να παίρνουν πρόσωπα.
1: Αυτό εννοείται.
0: Έτσι.
1: Αυτό εννοείται.
0: Ναι, αλλά πώς γίνεται να μην πάρουν πρόσωπα όταν γίνεται η ζημιά?
1: Ναι, εννοούμε αυτό το οποίο θα κάνει τη διαχείριση δεν θα έχει υποχρέωση να μην δημοσιεύει.
0: Δεν θα δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γενικά, κύριε Βούτο, το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να παίζουμε πια. Ούτε με την εφηβική εγκληματικότητα, ούτε με την ενική εγκληματικότητα, δεν μπορεί να παίζουμε πια, να σταματήσουν οι υπερβολές και οι υπερευαισθησίες. Πρέπει να εκδιασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο νησί μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε φαινόμενα τέτοια περίεργα στην Κεφαλονιά. Πρέπει τώρα να μπει τέλος.
0: Μια και είπατε για εγκληματικότητα και είσαστε και νομικός. Χτες είχε μια εκπομπή σχετικά με την πρόσφατη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το χαμό της Σμυρτός. Και μίλησε και ο πρόεδρος των αστυνομικών λέγοντας ότι υπάρχει έξαρση εγκληματικότητας, έξαρση στα ναρκωτικά και όλα αυτά. Σαν Δημοτική Αρχή και επί εποχής Παρίσι και πρόσφατα είχατε πάρει μια ομόφωνη απόφαση να γίνει κάτι. Πράγμα που δεν έγινε. Θα το αφήσουμε έτσι,
1: κάτι,
0: κύριε Ανουσάκη.
1: Όχι, ακούτε κάτι. Γίνανε πράγματα, μην τα μηδενίζουμε.
0: Λέω, το καλοκαίρι, τι έγινε, πέστε τι έγινε.
1: Η αστυνομία πραγματικά κάνει υπερπροσπάθεια και αυτό μπορώ να το βεβαιώσω και σαν δικηγόρος, παρότι είναι υποστελεχωμένοι εντούτοις υπερβάλλουν αυτόν και κάνουν ό,τι μπορούν. Το καλοκαίρι μάλιστα ήρθε ειδικό κλιμάκι, όπως ξέρετε, το λεγόμενο εντός εισαγωγικών ελληνικό FBI και δόθηκε μεγάλη βαρύτητα και μεγάλη προσπάθεια να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά τα παράδεκτα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια Κεφαλονιά που δεν θα έχει ασφάλεια. Είμαστε ένα μέρος προνομιακό, ένα μέρος παραδεισένιο, που ένα τμήμα του παραδεισένιου μέρους που ζούμε είναι το να έχουμε την ασφάλεια και σταθερότητα. Και να μην, φοβόμαστε ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας, ούτε κανείς. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μείζο θέμα αυτό.
0: Υπάρχει και πρόβλημα όμως. Υπάρχει πρόβλημα. Το παραδέχεται και η αστυνομία.
1: Μα το είδαμε όλοι αυτό.
0: Το είπε και χθες ο στρατηγός στην Αθήνα, που ήταν στο FBI το παλιό, ότι βρίσκεις εύκολα ναρκωτικά. Κυκλοφορούν ευρέως και μέσω ίντερνετ και μέσω ό,τι
1: οτιδήποτε άλλο. Είναι απαράδεκτο, όλα αυτά πρέπει να καταπολεμηθούν με τον πλέον σκληρό και αδύνατο.
0: Ναι, αλλά χάνουμε παιδιά όμως, έτσι, χάνουμε ανθρώπους.
1: Μα
0: εδώ
1: αυτό συζητάμε, είπαμε ότι
0: και
1: δεν
0: είναι μόνο
1: η Μυρτώ,
0: έχουν χαθεί και άλλα παιδιά πιο πριν από εμάς.
1: Εννοείται, ακούσε κάτι, δεν επιτρέπεται, ούτε έχουμε το δικαίωμα σαν τοπική κοινωνία να επιτρέψουμε οποιαδήποτε φαινόμενα τέτοια. Ούτε για πλάκα ήρθε η ώρα πραγματικά και η αστυνομία να στελεχωθεί με ένα πιο αποτελεσματικό αριθμητικά
0: τρόπο. Δεν γίνεται αυτό όμως, το λέμε μόνο.
1: Είναι, πιέζουμε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε δύο δημοτικά συμβούλια, θυμάστε, επειδή είχαν τα απαραίτητα έγγραφα προς όλες τις αρμόδιες αρχές.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Αδιαφορία πλήρη, κύριε Ανουσάκη. Αδιαφορία πλήρη, το βλέπουμε. Και ξέρετε κάτι.
1: Το βουλευτή για αυτά, κύριε Βούτο, υπάρχει βουλευτή.
0: Ναι, αλλά ο βουλευτής στέλνει τελευταία τύπου και λέει ότι δια των ενεργειών μου πήγα στον Υπουργό και έρχονται αστιφύλακες, έρχονται γιατροί, έρχονται ο Άγιος Γεράσιμος και ο Άγιος
1: Κονίσιος.
0: Όλοι είναι καλά, αυτό λέει.
1: Μα καλά δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά
0: τα σχέδια. Γιατί δεν διαβάζετε τα δελτία τύπου.
1: Λοιπόν, ακούστε κάτι, τώρα εγώ δεν θα κάτσω να κάνω να σχολιάσω τα δελτία τύπου. Αυτό που μπορώ να πω σε δημοτικό συμβούλιο.
0: Έχει προσωπικό το νοσοκομείο, έχει προσωπικό η αστυνομία, έχει προσωπικό το λιμενικό, έχει παιδίατρο η Ιθάκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι ένα και δύο και είμαστε μέσα στο καλοκαίρι τώρα.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι θέμα και του βουλευτή να πιέσει προς τις αρμόδιες.
0: Ναι, και ο βουλευτής που πιέζει δεν γράφουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Ακούστε κάτι, αυτό αν γίνεται σημαίνει ότι υπάρχει πολιτική ανεπάρκεια. Και επίσης αυτό αφορά και τους δημάρχους, δηλαδή και οι δήμαρχοι, όταν έχουν πάρει αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια και απαιτούν να στελεχωθεί και η αστυνομία και το λιμενικό και το νοσοκομείο, και θέτουν τα θέματα επί τον τύπο των ύλων, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ότι έχουμε φτάσει σε οριακά σημεία. Και αν οι δήμαρχοι και ο βουλευτής δεν έχουν την πολιτική ικανότητα να βοηθήσουν το νησί και να συνδράμουν, τότε να παραιτηθούν. Είναι πολύ απλό. Εντάξει, λοιπόν.
0: Δυστυχώς, παραμένει σε πρόβλημα, το ξέρω, το καταλαβαίνω κύριε Ανουσάκη, αλλά ξέρετε κάτι, το να τα ευχολογούμε όλα και να τα λέμε και να μην γίνονται είναι άκρως χειρότερα.
1: Καθόλου, όχι, δεν ευχολούσε καθόλου.
0: Γιατί είναι ντροπή η κεφαλονιά αυτή τη στιγμή να δείχνει μια εικόνα, μια εικόνα ναρκωτικών, μια εικόνα τέτοια την οποία δεν είναι. Αυτό είναι η ουσία.
1: Εγώ ούτε ευχολόγησα, ούτε
0: δεν είπα για εσάς. Δεν είπα για εσάς.
1: Δεν είπα για εσάς. Αυτά, πάμε λίγο να ξαναπούμε να δεκωδικοποιήσουμε. Αν δεν υπάρξει σοβαρή αστυνόμευση και αποτελεσματική, δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά δεν θα πάνε πίσω. Για να πάνε πίσω πρέπει να στελεχωθεί η αστυνομία με το απαιτούμενο αριθμό και με το απαιτούμενο προσωπικό. Εντάξει, δουλειά αυτό είναι της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση πρέπει να πιεστεί από τους εξέχοντες.
0: Δεν το κάνει πολλά χρόνια αυτό. Δεν το κάνει πολλά χρόνια. Τα 10 άτομα που στέλνει είναι τη σχολή παιδιά μόνο εποχικά. Οι που πάνε στο αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, κύριε Βούτο, να πω λίγο αυτό που θέλω, λεπτό όμως.
0: Ναι, κύριε Ανουσάκη, επειδή δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στέλνει 10 αστυνομικούς. Μισό λεπτό να σας πω. Στέλνει 10 αστυνομικούς, τους βάζει στο αεροδρόμιο. Αυτοί είναι τη σχολή. Δεν μπορούν να κάνουν αστυνόμευση. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άρα δεν στέλνει τίποτα.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τεθούν ξανά στα αρμόδια υπουργεία στην κυβέρνηση από αυτούς που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα να το κάνουν, που είναι ο βουλευτής και οι δήμαρχοι, αυτοί εκπροσωπούν το νησί, αυτοί έχουν αυτή τη στιγμή την δύναμη και την πολιτική επιρροή και την πολιτική παρέμβαση για να θέσουν αυτά τα θέματα επιτάπητος. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορούν να το κάνουν και είναι ανίκανοι και άχρηστοι να φέρουν το αποτέλεσμα, να παραιτηθούν. Τι άλλο έχω να πω. Ξεκάθαρα μιλάω.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ κύριε Ανουσάκη, να είστε καλά.

Είδατε προχθές το περιστατικό, επειδή λέμε τώρα για την συγκοινωνία, λέμε για όλα αυτά. Το περιστατικό που είχε πιάσει φωτιά αυτοκίνητο στην παραλία, κοντά στο ξενοδοχείο το παλιό Όλγα, και για να περάσει το πυροσβεστικό από το λιμάνι κάτω μέχρι να φτάσει εκεί. Ευτυχώς που τραβήξαμε βίντεο και υπάρχει το βίντεο, γιατί πάλι και αυτό το αμφισβητήσανε. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριοι. Δεν είναι έτσι. Ή κάντε ελεγχόμενη στάθμευση, ή πάρτε τη δημοτική αστυνομία και μου λέτε ότι δεν είναι εκπαιδευμένη, να κάτσει με ένα αστυνομικό να εκπαιδεύεται από αυτών των θεμάτων και των προβλημάτων. Αλλά όχι όμως να καεί το αυτοκίνητο, ή να καεί ένα σκάφος, ή να καεί ένα σπίτι, ή ένα στενοφόρο, να περιμένει το παιδάκι που χτυπήθηκε κάτω στο ΑΒ και να περιμένει το αστυνοφόρο για να μην μπορεί να περάσει. Γιατί κάποια συνείδητη δεν κάνουν στην άκρη για να περάσει το αστυνοφόρο και το πυροσβεστικό. Μην ξέροντας ότι είναι ο νόμος και το ορίζει ότι όταν ακούμε σιρήνα πρέπει να τσακιστούμε να κάνουμε δεξιά ή αριστερά και όχι να προχωράμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, γιατί έγινε και αυτό. Και έκανα νόημα σε 2-3 επειδή έτυχε να είμαι εκεί πέρα και μου πάνε τα παράπονα στο δήμαρχο. Όχι, κύριοι, ούτε ο δήμαρχος θα κάνω παράπονα, αλλά πρέπει να έχουμε ευσυνειδησία και εμείς οι ίδιοι. Και όταν βλέπουμε να περιμένει μια γυναίκα με το καροτσάκι της και δεν σταματάμε να περάσει, είναι ευσυνειδησία και είναι παιδί αυτό το θέμα. Πράγμα που δυστυχώς μερικοί δεν το έχουν. Για να τα λέμε όλα όπως είναι. Και δεν μπορεί να σταματάτε σε σημεία τα οποία απαγορεύεται και να δημιουργείται πρόβλημα. Προχτές πάλι, εκτός από τον πυροσβεστικό, είχε σταματήσει ένας εκεί στο ΑΒ, κανονικά να πάει να ψωνίσει μέσα, δεν μπορούσε να περάσει ούτε φορτηγό, ούτε λεωφορείο, ούτε το λεωφορείο του Δήμου που κάνει δρομολόγια. Του κορνάρανε χαμπάρι αυτός. Πήρε την τζαντούλα του, μόλις τέλειωσε και πλήρωσε, και σηκώθηκε και έφυγε. Και είχε γίνει ουρά μέχρι το στάδιο. Έλεος πια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα αστυνομικό και να μας γράφει και να μας σφυρίζει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι κλείνουμε το δρόμο. Έτσι έγινε ο δρόμος τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Θέλοντας και εμείς θα υποστούμε αυτή ακριβώς την κατάσταση που υπάρχει. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τώρα ποιος έκανε αυτή τη μελέτη, αυτό είναι άλλη ιστορία. Στην Αθήνα πάντως οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, οι συγκοινωνιολόγοι τραβάνε τα μαλλιά τους με αυτό που έχουν δει, που έχει γίνει εδώ πέρα. Πρώτη φορά, λέει, βλέπουμε να μειώνουμε δρόμο σε κεντρικό σημείο πόλης και να μην υπάρχει τρόπος διαφυγής ή διεξόδου. Για πες μου, αν συμβεί κάτι, ένα σεισμός και φράξει ένα αυτοκίνητο, το δρόμο, τι θα γίνει? Υπάρχουν οι παράδρομοι για να φύγουν τα αυτοκίνητα όταν έχετε βάλει κολονάκια, σιδεράκια, μπάλες και τι δεν έχετε κάνει? Που δεν μπορούν καν να φύγουν αυτές για να γίνει η έξοδος για λόγους ασφαλείας. Τα έχετε σκεφτεί αυτά? Σε ένα σεισμογενές νησί? Όχι, δεν τα έχετε σκεφτεί. Απλώς θέλετε να τιμωρήσετε τους επαγγελματίες και το κάνατε και το πετύχατε. Αυτό που μου είχε πει κάποτε εδώ και 3 χρόνια κάποιος κύριος, ότι θα στρίβουν από την μπάρα μου, από τη, εδώ επάνω την διέξοδο, και θα πηγαίνουν προς τα πάνω. Έλεος πια επιτέλους, δεν τρώμε κουτόχορτο. Για ρωτήστε, κατεβαίνουν τα χωριά κάτω? Βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή και δεν ξέρω αν κατεβήκανε. Ποιος ωφελείται? Έλα τώρα. Θα έχουμε τουρισμό πάλι σούπερ μάρκετ, αυτό θέλετε? Μπράβο σας.

γιατί για να καταλάβετε κύριε Νησάκη την δημοκρατικότητα κάποιων και την ελευθερία του λόγου, έχουν βάλει ήδη και κάνουν παραβολή στην εκπομπή μου, κάθε εκπομπή, κάθε μέρα που γίνεται η εκπομπή μου, για να μην ακούει ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς και ξέρουμε ποιος είναι και έχει κατατεθεί στον κύριο εισαγγελέα το όνομά του και το σημείο του και τα πάντα και θα καλοπεράσει. Συνεχίζει, δεν πειράζει. Έχει τρόπο ο κόσμος και ακούει, μη φοβάστε, ό,τι και να κάνετε. Είσαστε με όνομα και επώνυμο και ξέρουμε ποιοι είσαστε. Αλλά δεν πρόκειται να φημώσετε ποτέ την εκπομπή μου, ό,τι και να κάνετε.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Τα Νέα, το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Κατά τα άλλα είδαμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια που πραγματικά ανατριχιάσαμε. Είπε ότι στη Λευκάδα είναι διεθνή ύδατα. Δηλαδή η Λευκάδα που ανήκει, για να ξέρουμε. Η εφημερίδα Απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Ο ελεύθερος τύπος, ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, λέει ο Μητσοτάκης, σύνταξη από το 58 με όφελος 90% το μήνα. Μανιφέστο, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Η Εσπρέσο Σάλος, ανέσαν τη Λάσκαρη. Η Εφημερίδα Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Η Εφημερίδα Εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια, η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας. Ακούσαμε σήμερα τι γίνεται, πάνε να ψηφίσουν οι Τούρκοι για 6 μίλια και μετά από και πέρα θα κάνουν έλεγχο. Καταλαβαίνετε αν ψηφιστεί αυτή η ιστορία τι μέλη γενέστε. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί όλοι στην Ευρωβουλή, όλα τα κόμματα, για να κάνουν περότσι και φυσικά να μην αφήσουν να ψηφιστεί αυτή η ιστορία. Και δεν είναι μόνο το θέμα των 6 μιλίων, είναι και το θέμα των αλλιέων και πολλά άλλα θέματα τα οποία είναι εθνικά και κυριαρχίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Αυτά υπόθηκαν, θα τα ακούσει και στα δελτία ειδήσεων απόψε, γιατί πραγματικά είναι ένα ξεκίνημα που έχουν κάνει οι Τούρκοι και δεν ξέρω πού οφείλεται. Έχουν χάσει το παιχνίδι και προσπαθούν να κερδίσουν εντυπώσεις. Αυτό φαίνεται. Και αν το ψηφίσουν, ουέ καλή μονό μας. Η Ελεύθερη Ώρα, τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους. Καλά, αυτό το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα μας το πούνε. Αφού τρέλανε τον οργανισμό και δεν μπορούσε να αντισταθεί στο θέμα αυτό, λογικό είναι. Η Political, αυτή είναι η dream team του Τσίπρα. Η Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου. Αυτό που σας έλεγα. Πάνε να περάσουν το νομοσχέδιο και όχι καλή μονό μας. 6 μίλια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ... τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν καταλάβει τις ευθύνες τους όλοι οι κύριοι αυτή της εξουσίας. Γιατί τόσα χρόνια μπορούσαμε να το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Η εφημερίδα Star, κόψε τα λεφτά αλλιώς φεύγεις. Πάμε στα αθλητικές εφημερίδες. Sport Day με το σπαθί της. Ο πρωταθλητής, κοστίζουν τα δώρα. Η εφημερίδα Φως, το πήρε η ΑΕΚ, έτσι δεν γινόταν. Η αθλητική ώρα, ΑΕΚΑΡΑ ΘΕΑ πρωταθλήτρια. Το Live Sport πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Μέτρο Σπορτ, πέθανε το όνειρο. Και το μάτς, ραντεβού με την Κούπα στην Ανθίας. Πάμε στην αυτεμπορική, δεξαμενή 7,6 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εφημερίδα Voice, τρέχουν να μαζέψουν το σκάνδαλο. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δευτέρα δεν βγαίνουν όλες οι εφημερίδες, ούτε και η τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο vootospress.gr και ό,τι προκύπτει, σας έρχεται μήνυμα στο κινητό σας άμα κάνετε αποδοχή.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Θανάσης Καραπέτσας, τουριστικός πράκτορας. Και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βουταληθός.
0: Κύριε Καραπέτσα, 11 Μαΐου. Ήδη τα πρώτα αεροπλάνα έχουν έρθει. Και θέλω να μου πείτε τι έχετε καταγράψει. Γιατί τα λέμε, τα ξαναλέμε και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει από αυτά που έχουμε πει τόσο καιρό να διορθωθούν και αν έχουν διορθωθεί. Γιατί δεν βλέπω φως στο τούνελ που λέμε. Ή δεν είναι έτσι.
1: Έχουμε ξεκινήσει όπως γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας θα το ξέρουν με την Ολλανδική αγορά τέλος της τελευταία εβδομάδα του Απρίλη και από 1η Μάη ξεκινήσανε και οι Άγγλοι. Μιλάμε για τα πακέτα για τον οργανωμένο τουρισμό, γιατί εντάξει
0: είναι φυσικά, γι' αυτό λέμε.
1: Η πτήση της για τον Απρίλιο, αλλά είναι πολύ μικρή εισοδιά, διότι ο προορισμός δεν είναι ανοιχτός, άρα όταν μιλάμε για τη σεζόν ξεκινάμε 1η Μάη. Βέβαια δεν έχουν κατέβει όλα τα αεροπλάνα, δεν έχουν μπει όλες οι πτήσεις, δεν έχουν αναπτυχθεί όλες οι πτήσεις, υπάρχουν ακόμα και στην αγγλική αγορά που ξεκίνησε νωρίς. Μετά τις 20-25 κάπου εκεί θα ολοκληρωθούν.
0: 20 Μαΐου δηλαδή, 20-25 Μαΐου.
1: Πάντα έτσι γίνεται και γύρω στις 20-25 Μαΐου κατεβαίνουν όλα τα αγγλικά, από Αγγλία τουλάχιστον. Ναι. Μετά στη συνέχεια από τον Ιούνιο θα μπουν και οι Ανατολικοί, οι Σέρβοι, οι Ούγγροι κλπ.
0: Πώς είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε?
1: Οι πληρότητες στα αεροπλάνα είναι καλές. Βέβαια αυτό είναι ένα σημάδι, ας το πούμε, είναι ενθαρρυντικό, εντάξει, δεν έρχονται τα αεροπλάνα.
0: Ναι, δεν έχουν τάδια.
1: Θα είχαμε πρόβλημα, άλλωστε δεν ήταν και στις προβλέψεις μας αυτό ότι θα συμβεί. Γιατί οι κρατήσεις, υπάρχει μια ομαλή ροή των κρατήσεων, δεν είναι μια μικρή στέρηση, πιθανώς να έχουμε, αλλά πιστεύω ότι είναι λόγω του ότι δεν υπάρχει.
0: Λόγω πολέμου δηλαδή, έτσι.
1: Και λόγω πολέμου, ναι, υπάρχει η αβεβαιότητα, υπάρχει πάντα, δεν θα φύγει. Όλο το καλοκαίρι έτσι θα το περάσουμε με αυτή την αβεβαιότητα από ό,τι φαίνεται, διότι ο πόλεμος
0: και ο πόλεμος
1: καλά κρατεί. Βέβαια, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαμψη

0: συζήτησης, εντάξει, δεν είχαμε μεγάλη διαφορά. Μην ναι. Μπούμε σε εκείνο.
1: Δηλαδή πάμε στα ίδια επίπεδα ή ελάχιστα λιγότερο.
0: Πιθανώς να είμαστε στα ίδια επίπεδα, αν να σας πω ότι γίνεται. Πάντα υπάρχει αστερίσκος ότι
1: ναι,
0: αν,
1: πάντα
0: δεν
1: υπάρχει
0: έχουμε,
1: το αν
0: δεν,
1: πάντα υπάρχει
0: αν
1: το
0: δεν υπάρξουν νέες αναταράξεις, μπορεί θα κινηθούμε στα ναι. Περσινά επίπεδα περίπου πάνω κάτω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ίσως ναι, θα ήταν λίγο καλύτερα από πέρυσι, θα ήταν λίγο καλύτερα από πέρυσι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, ούτε και μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν ξέρουμε τις εξελίξεις του πολέμου.
0: Πρόβλεψη, γιατί,
1: ναι, το πρόβλημα για την εξέλιξη του πολέμου που σας λέω και εσείς, θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια ενημέρωση για αυτά που λένε οι αεροπορικές εταιρείες ότι θα κόψουν δρομολόγια και πτήσεις. Ήδη η Aegean τη Θεσσαλονίκη την έκοψε και κόβει και από την Κρήτη. Αυτό είναι και στις δικές σας εταιρείες ή ακόμη κρατάνε, έχουν καύσιμα και κάνουν πτήσεις κανονικά.
0: Όχι, κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει στις, σε μερικές εταιρείες. Δηλαδή η KLM, παράδειγμα, κύρωσε από ό,τι ξέρω 160 πτήσεις στην Ευρώπη λόγω του κόστους
1: ναι.
0: των καυσίμων.
1: Ναι.
0: Η Lufthansa επίσης, άλλα 27 αεροσκάφη της θα κάνουν, που κάνουν μακρινά δρομολόγια, θα μειωθούν. Η EasyJet, ξέρω εγώ, έχει και αυτή έχει απώλειες σε
1: ναι. Η Jet ούτε κάνει, συνδέσεις,
0: τα πακέτα δεν θα επηρεαστούν.
1: Α.
0: Η Jet δεν θα αλλάξει.
1: Ναι, δεν έχει δώσει
0: επίγνωτα.
1: Ναι,
0: ναι δεν θα αλλάξει. Τα πακέτα θα συνεχίσουν και ειδικά στους κοντινούς προορισμούς.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσουν να κάνουν περικοπές μακρινούς προορισμούς, αυτούς που πάνε προς την
1: Ελλάδα. Δηλαδή εμείς είμαστε κοντινός προορισμός, έτσι, για αυτή.
0: Εμείς
1: για
0: είμαστε εδώ στην Ευρώπη, είμαστε
1: Ευρώπη
0: κοντινός
1: γενικά,
0: προορισμός.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, είμαστε κοντινός προορισμός. Εκτός αν εκείνο που με ανησυχεί εμένα είναι το κατά πόσο θα υπάρχει επάρκεια στα καύσιμα. Το έχω ξαναπεί, διότι είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο ανησυχώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι τροπή θα πάρει όλο το όλο θέμα. Κάθε μέρα ακούμε διαφορετικά, αλλά διαφορετικά πράγματα. Οκ, okay, μας καθησυχάζουν ότι για την ώρα δεν έχουμε, αλλά δεν ξέρω για
1: αυτή
0: η ώρα πόσο θα κρατήσει.
1: Δηλαδή,
0: αν θα έχουμε επάρκεια σε καύσιμα, θα υπάρχουν.
1: Και πού θα καταλήξει και ο πόλεμος, εάν συνεχιστεί να γίνει πιο δύσκολος ή θα χτυπήσουν ή δεν θα χτυπήσουν, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Όλα αυτά να αρχίσουν εξωπραξίες πάλι και να αρχίσουν
1: ναι.
0: και χτυπάνε.
1: Επίσης είναι και το άλλο, πώς αντιμετωπίζουν αυτή την ακρίβεια εδώ που έρχονται, γιατί ξέρετε, εντάξει, το ειστήριο κουτσά στραβά το είχαν βγάλει με ένα ποσό. Τώρα η ακρίβεια που έχει φτάσει σήμερα, ας πούμε, έχει 18% αύξηση σε όλα, από ό,τι είπαν τα μέσα ενημέρωσης. Τα αυτοκίνητα, τα καύσιμα. Πώς θα αντιμετωπίζει αυτά και τι σας λένε οι τουρίστες? Θα κλείνονται μέσα και θα κάνουν πάλι τουρισμό του σούπερ μάρκετ? Τι θα κάνουν?
0: Θα σας πω.
1: Το καταλάβατε το νόημα.
0: Κοιτάξτε, ναι, ναι. Η ζωή δεν θα σταματήσει. Βεβαίως και στα εστιατόρια θα πηγαίνουν να τρώνε και έξω θα βγαίνουν και άλλες δραστηριότητες θα κάνουν. Έτσι δεν θα σταματήσει.
1: Γιατί υπάρχει κρίνα, έχει αρχίσει η κρίνα, γι' αυτό σας το λέω.
0: Βρεσάκι μου, πάντα η κρίνα υπήρχε.
1: Ξέρω, ναι.
0: Πάντα η κρίνα υπήρχε. Αλλά ωστόσο κάντε μια βόλτα, ξέρω εγώ, εδώ στα εστιατόρια.
1: Εμείς κυκλοφορούμε, βλέπουμε, το ξέρω.
0: Ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται.
1: Εντάξει, στον δρόμο είμαστε. Ρεπορτάζ στον δρόμο κάνω εγώ, δεν κάνω ρεπορτάζ στο γραφείο.
0: Μπορεί να υπάρχει ο καταναλωτής, ο πελάτης, ο τουρίστας, είναι προσεκτικός.
1: Ναι.
0: Στις καταναλώσεις που κάνει.
1: Έτσι.
0: Στα σούπερ μάρκετ θα πάνε αυτοί που μένουν στα Airbnb κατά κύριο λόγο.
1: Ναι.
0: Οι πελάτες που μένουν στα ξενοδοχεία ή στα καταλήμματα, ξέρω, συνήθως πάνε στα εστιατόρια. Πάνε στα εστιατόρια. Πιθανώς εκεί να οι καταναλώσεις του να είναι λίγο περιορισμένες ή να είναι πιο προσεκτικές
1: ναι.
0: σε σχέση. Γιατί όντως την ακρίβεια την ξέρουμε, τη ζούμε κι εμείς και ξέρουμε
1: έχει
0: πολύ καλά
1: σε όρια
0: τι σημαίνει αυτό.
1: Και
0: από, και από προσωπική εμπειρία ο καθένας μας και εμείς το ίδιο δεν κάνουμε.
1: Εμείς δεν αντέχουμε να ψωνίσουμε. Το 5 ώρα φεύγει λες και είναι 20 ώρα.
0: Και οι επισκέπτες που έχουμε συνήθως ειδικά τώρα το πρώτο.
1: Είναι μεσαίας τάξης είναι. Τι είναι?
0: Είναι άνθρωποι συνταξιούχοι.
1: Ακριβώς.
0: Κατά βάση.
1: Είναι συνταξιούχοι
0: κατά βάση. Που έχουν περιορισμένο budget, έχουν συγκεκριμένα χρήματα.
1: Έχουν βάλει στην άκρη κάποια χρήματα και λένε με αυτά θα κάνουν τις διακοπές
0: μας. Με αυτά θα κάνουν τις διακοπές και θα φάνε και θα πιούν και
1: έτσι,
0: θα κινηθούν. Δεν
1: κάνουν μέσα, κάτι παραπάνω.
0: Δεν θα κλειστούν μέσα στο...
1: Δεν
0: είναι εγκλείστοι για να βγαίνουν να προαυλίζονται, φυσικά θα κινηθούν.
1: Αλλά πρέπει και εμείς να προσέξουμε λίγο την ισχυροκέρδη, έτσι, για να μην ξεφύγουμε.
0: Και εμείς πρέπει να βάλουμε το χέρι μας στην πλάτη μας. ο καθένας από τη δουλειά που κάνει.
1: Φυσικά έχουν δίκιο και οι επαγγελματίες, κύριε Καραπέτσα, για να τα λέμε όλα. Όταν τους αυξάνει το ρεύμα, όταν τους αυξάνει τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα αυτά, λογικό είναι, ας πούμε, βλέπεις ένα σουβλάκι, έχει άλλο ΦΠΑ η ντομάτα, άλλο ΦΠΑ η πίτα, άλλο ΦΠΑ το κρέας, δηλαδή και άλλο ΦΠΑ το κρεμμύδι. Ο άνθρωπος αυτός τρελαίνεται κυριολεκτικά και έχουν φτάσει στο σουβλάκι 4 ευρώ.
0: Λέγω, ναι, συμφωνώ απόλυτα, διότι το κόστος...
1: Το κράτος θέλει, δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και κινδυνεύει και να πάσα στιγμή και ώρα να έρθει η ΣΔΟΕ και να τον γράψει για μια απόδειξη.
0: Κάθε επαγγελματίας θα μετακυλήσει αυτό το κόστος στο πελάτη. Απλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, να μην ξεφύγουμε υπερβολικά, διότι είναι διαφορετικά, δεν γίνεται. Και ο καθένας που έχει και η εστίαση είναι αυξημένα τα κόστη. Προφανώς τι πρέπει να κάνει και ο καθένας. Δεν μπορεί να δουλεύει με ζημιές. Πρέπει να βγάλει το μεροκάματο.
1: Με τις υποδομές πώς βλέπετε, έχουν βελτιωθεί αυτά που έχουμε πει, που έχουμε πιστεί στην προσοχή κάποιων, ή παραμένουν όσοι έχουν και θέλουν να βελτιώσει ακόμη? Γιατί βλέπουμε υποδομές, δρόμους οι οποίοι είναι άκρως επικίνδυνοι και δεν έχουν διορθωθεί, που πάμε για το Φυσκάρδο, που πάμε για το Μύρτο, παντού.
0: Βλέπουμε δρόμους οι οποίοι έχουν το χάρι.
1: Είναι άκρως επικίνδυνοι.
0: Είναι δρόμοι με λακκούβες, είναι δρόμοι που είναι...
1: Είδαμε και πρόσφατα το πάρισμα αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε ταξί, γιατί πήγαινε... Έχουν και αυτό το συνήθειο οι Εγγλέζοι που πάνε ανάποδα, δυστυχώς.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Να οδηγάνε αριστερά, παρότι έχουμε, εντάξει, είναι λίγα τα ατυχήματα, ευτυχώς είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουμε, ναι. Παρότι έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών από την Αγγλία, που οδηγάνε αριστερά, αλλά
1: προσαρμόζονται.
0: Προσαρμόζονται ναι. Και σχετικά, ναι, είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε, αλλά... Οι υποδομές μας είναι αυτές που είναι.
1: Δυστυχώς και δεν έχουν αλλάξει. Ο δρόμος Πόρος Κάλα, δεν είδατε τα χάλια του. Ζήτησε 5 εκατομμύρια ο κ. Κουρίς και του δώσαν ένα. Δηλαδή, έλεος. Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Το χειμώνα,
0: τι θα κάνουμε αυτό, το χειμώνα? Κύριε,
1: τώρα τα θέλουμε.
0: Σάκη μου, και μικρή και δρόμοι που είναι σε κοντινή απόσταση από τα αεροδρόμια. Μια βόλτα αν πας από τις Σάμες κάτω θα πεις. Θα δεις.
1: Τα ξέρω και
0: που αυτά είναι εύκολο να γίνουν, αλλά από πέρυσι είναι στις δρόμοι.
1: Τα λέμε. Και που τα λέμε. Γιατί ο δρόμος στο Ρατσακλή, εκεί πέρα που έχει κλείσει ο δρόμος και δεν μπορεί να πάνε στην παραλία.
0: Γενικά όλο το οδικό δίκτυο έχει.
1: Είναι χάλια.
0: Άρα. Δηλαδή, αν αυτό που λέμε οι δημόσιες υποδομές, οι δρόμοι, η ίδρυψη, αποχέτευση, λιμάνια,
1: ναι, διακρίσεις απορριμμάτων,
0: ξέρω εγώ, όλα αυτά θέλουν, τα λέμε, το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα κάνουμε πιο νωρίς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει η σεζόν τώρα για να την μεγαλώσουμε, δεν βλέπω να τη μεγαλώνουμε.
1: Δεν μεγαλώνει,
0: δυστυχώς. Γιατί δεν θέλουμε, δεν μπορούμε.
1: Δεν θέλουμε, ναι, είναι πάντως, και αυτό που λέτε. Είναι και αυτό που λέτε. Ίσως δεν θέλουμε.
0: Και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε.
1: Και τι συμφέροντα παίζονται και τι υπάρχουν, δεν ξέρω. Τι να πω τώρα. Το θέμα είναι ότι μετά το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αυτοί οι τρεις μήνες θα είναι στα επίπεδα αυτά που είχαμε πέρυσι, ή θα παίξει ρόλο πάλι ο πόλεμος, τι μελιγενέστη, και μετά θα δούμε τι εικόνα θα έχουμε. Περιμένετε δηλαδή να δείτε την εξέλιξη του πολέμου για να έχουμε και τις ανάλογες κρατήσεις?
0: Οι κρατήσεις γίνονται, έχουν γίνει και γίνονται, Σάκη. Δεν περιμένουμε, δηλαδή, οι κρατήσεις γίνονται,
1: ναι, δεν είναι επιφυλακτική ροή με τον πόλεμο, έτσι.
0: Υπάρχει κανονική ροή, δεν έχουμε υστέρηση σε κρατήσεις. Δεν έχουμε, ούτε ακυρώσεις έχουμε.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Αλλά δεν ξέρουμε, ναι, είναι καλό αυτό για σήμερα, αλλά δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει,
1: τι θα γίνει
0: μετά από 10 μέρες, μετά από μια εβδομάδα, ναι, μετά από ένα μήνα.
1: Γιατί ακρίβει είναι και το πετρέλαιο πάλι. Γιατί τα καύσιμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα δει να πάρει ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο, είναι πολλά που τον θα αποφεύγει.
0: Το κόστος είναι μεγάλο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ υπερβολικά. Το κόστος έχει αυξηθεί. Ωστόσο, όμως, η μεγάλη μας αβεβαιότητα και ανησυχία είναι μήπως τα πράγματα εξελιχθούν
1: χειρότερα.
0: Ναι, και δεν θα έχουμε τελική ανάλυση και δεν θα έχουμε και αρκετά καύσιμα να κάνουμε.
1: Είναι και αυτό, ναι, είναι και αυτό. Με τι καύσιμα θα μιλάμε? Πώς θα πετάνε τα αεροπλάνα, είναι λογικό.
0: Σε διαφορετική περίπτωση.
1: Σας έχουν πει οι εταιρείες ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος και δυσκολέψουν τα πράγματα, υπάρχει πιθανότητα να ακυρώσουν πτήσεις? Έχετε κάποια τέτοια μνημονικότητα, όχι, έτσι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουν αποθέματα, δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη.
1: Η αύξηση,
0: δεν θέλει και κανείς να το σκέφτεται.
1: Η αύξηση των τελών που έκανε η Φράπορτ, γιατί την έκανε?
0: Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Τι ρωτάω, ναι. Γιατί δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος, αυτό είναι η ουσία, είναι ιδιώτης τώρα και σου λέει εγώ έτσι θέλω και μας αρέσει.
0: Φράπορτ, η Φράπορτ, κύριε Βουτόμου, λειτουργεί σαν κράτος, σαν κράτη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Η Φράπορτ αποφασίζει και
1: διαφράζει. Τη φτιάξαμε, τους την παραδώσαμε και τώρα μας κάνουν ό,τι γουστάμε.
0: Κάνει έτσι αυτά είναι. Που θέλει, όπως θέλει,
1: ιδιώτης είναι, ποιος θα τον πειράξει.
0: Και πολύ δύσκολα δίνει...
1: Αυτά σημασία, που πρέπει να δώσει.
0: Τι θέλουμε εμείς ή τι θα θέλαμε εμείς.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και εμείς ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ορισμένα πράγματα.
1: Εντάξει, δεν... κάνει αυξήσεις και τα λοιπά, γιατί θέλει να φτιάξει, λέει, κάτι καλύτερο και τα λοιπά. Με το θέμα τώρα της εξυπηρέτησης και της ταλαιπωρίας των επιβατών, διορθώθηκε καθόλου με τα μηχανήματα που βάλανε ή ακόμη είναι στην ίδια κατάσταση?
0: Ακόμα δεν έχει φανεί, διότι τα δρομολόγια...
1: Δεν έχουν πέσει πολλά αεροπλάνα.
0: Έχουν επικνώσει, δεν πέφτουν τα αεροπλάνα μαζεμένα. Σίγουρα όταν θα πέσουν μαζεμένα τα αεροπλάνα και όταν θα είναι πλέον...
1: Εκεί θα δούμε την κατάσταση.
0: Όλο το πτυτικό έργο... Το...
1: Έχει έρθει η αστυνομία προσωπικό ή δεν έχει έρθει ακόμη?
0: Έχει προσωπικό, υπάρχει προσωπικό.
1: Α, ήρθε, δόξα
0: τω Θεώ. Δεν έχουμε καθυστερήσει, για την ώρα δεν έχουμε καθυστερήσει. Ναι.
1: Δεν έχουν πέσει πολλά αεροπλάνα.
0: Δεν έχουν πέσει πολλά αεροπλάνα, διότι υπάρχει το κενό ανάμεσα στις πτήσεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν έχει προκύψει ακόμα, δεν το έχουμε δει στην
1: επί
0: του πεδίου, στην πράξη δηλαδή το, το θέμα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Έχουμε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε, κύριε Καραπέτσα?
0: Όχι, εντάξει, αυτά που
1: λέμε... Να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, έτσι. Μας δίνετε μία αισιοδοξία.
0: Είμαστε αισιόδοξοι από την άποψη ότι οι κρατήσεις βαίνουν καλώς.
1: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά.
1: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: καλή
0: να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Μέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

αυτά είναι τα γεγονότα μέχρι σήμερα, κυρίες και κύριοι, και μέχρι τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και για εκπομπές τις οποίες δεν έχετε προλάβει να τις ακούσετε, μπαίνετε στο www.voutospress.gr με ημερομηνία και καλεσμένο και ακούτε τη συνέντευξη και ακουστικά και τη διαβάζετε. Να είστε καλά, καλή σας εβδομάδα, προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε μέσα στην πόλη, μόνο με 30 χιλιόμετρα. Είμαστε εντός πόλεως, είναι καινούρια νομοθεσία, προσέχετε. Και φυσικά να δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει διάβαση, όταν βλέπουμε ένα παιδάκι ή μία μητέρα με το μωρό, σταματάμε λίγο να περάσουν. Και οι ράμπες εκεί που έχουν γίνει στα σχολεία έχουν γίνει για να μειώνουμε ταχύτητα, όχι να πηγαίνουμε με την ίδια ταχύτητα και να χοροπηδάμε. Το βλέπουμε. Και αν θέλετε για το λόγο του αληθές, να τραβήξω ένα βίντεο, να σας το αναρτήσω και να δείτε αυτά που λέω. Και κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου και Δήμαρχε του Εργοστολίου, βάλε μια τέντα εκεί στην παραλία που περιμένουν για το φέρμπο του Λιξουρίου και να φτιαχτούν και τα καθίσματα εκεί, τα σιδερένια που θέλουν λίγο βάψιμο, γιατί είναι, κάθονται οι άνθρωποι μέσα στον ήλιο. Γιατί έχουν αλλάξει τώρα την προσέγγιση του φέρμπο και εκεί που κάθονται δεν έχουν σκίαστρο. Υπάρχουν οι τοποθετήσεις και όλα τα υπόλοιπα, υποδομή, απλώς μία τέντα χρειάζεται. Όχι να περάσει το καλοκαίρι, τώρα για σήμερα συζητάμε, αύριο να μπει. Μια τεντούλα είναι απλή. Ελπίζω να σας ενημερώσουν, κύριε Δήμαρχε, αυτοί που ακούνε την εκπομπή μου και να σας πούνε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Καλό σας μεσημέρι, εις αύριο με υγεία και καλή εβδομάδα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν.

0: έτσι προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι.

0: 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: δεν θα με πονέσει.
1: Ionian Galaxy 90,8.
2: 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία, μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου άργο σβήνει.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Yeah!

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.

Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και

0: ταυτίζονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην

την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Bohemian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπάστα.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Did I see your face? What is this place?

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: θέλω, σε θέλω, σ' αγαπώ.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ιόνιαν Γκάλαξη και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πέταει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πέταει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.